0: πάνε και έχει φάσει και τα τάνο.
1: Πάρα πολύ το χρήμα, πάγω κοντού με τα είμαι φόκια η φαλαιαρέα η μοκρή και ο ακοσί το κανεί το ολάχια μια για να είμαι εγώ ουφιε μάω η φορνουάν θα τεφεί το και φαγαρίς ο κόνι ο φόκα τα φαλαιαρέα το κοβού από ελί τα μπορεί αφήνει ψή η φόκε φαγαρόκο και φετόν άκτη να ούα μόνο φαιού η φόκ Εγώ δεν φίλοι μπαγκύλο. Το δεν θα μάει ότι μου είπε η φάουγα τα ημίνη, με τον αυτοί μάει να το λέω ότι φάει αμέα και ο λάβαει και μπόρε παραδείσει εγώ φάρια. Ω πέι μπορεί να. Η Λουσίλα δεν εγώ φάουγα με πέι, φάουγα είναι η Ο με το λέω, ο αγέντα τότε εγώ είμαι άο, ο άλλο είμαι φαΐ φυτούγε. Κάκε, κακό του είχε και η Βίκη Ιούα καχακομπάει το Μαρία και τα ουσία και πολιτική τον άντρη. Πάρα πολύ γρήγορα.
0: Παφέσα μαλό απί το ταϊμί είπε μαλό φαϊνάσι αλλά μόνο του πέ και κατάκι πέ και το εφόκια του ο κορέα του θα ταλανώ απί χένι και καάου μαλό απί
2: You're now listening to PMN Tonga.